0: Βαλμέ Μάξι.
1: Βαλμέ Τούρου.
0: Με Ιόγκ Μπεκαϊά. Αχα. Με Λάτσε, με Τζάμαν, Τζάμαν.
1: Βαου.
0: Τζάμαν, το μόνο Ιόγκ Τσιμού, μόνο Ιόγκ Τσιμού.
1: Τζάμαν.
0: Βαου.
1: Το Πάσκα.
0: Εγώ μόνο Ιόγκ.
1: Βαου.
0: Εγώ μόνο Ιόγκ.

0: Γιάτρονο.
1: Γουάου.
0: Πάρε να γνήγει ρε φλίκε, μου να είσαι αντικό σέρι.
1: Μπάχα μπάχ.
0: Και μου μάγισε ήταν φύγει, μου να είσαι ον λόλ.
1: Ε, φύγει. Εγώ μου να βάχτη φύγει, άμα φύγει, για, άμα θα πω πω κακή γέν. Γιουνταβή, δινιού δίκρι, άμα γυαλό ρε ερθές.
0: Βάου.
1: Βάου.
0: Φύγει, αγερτού ρε ήτσα μου, για, άμα.
1: Βάου.
0: Πάπα μπισή νου χαρή πίνη του μπάχ.
1: Ταϊσάν.
0: Για κανάνε χαλεπού, αε, ορνάουε.
1: Ταϊσάν.
0: Του, για, άμα. Αγερτού ρε ήτσα.
1: Καχάμκο.